μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με μένα.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

για καλά τον εαυτό, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: μουσικό πρωινό γλυκό ξύπνημα. Three songs set in the books, bringing us to the forefront of yet another weekend. The Double Tree, το διπλό δέντρο. Double Tree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown, Greek family-owned property. Up next, the voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας. Κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, the voice of Orthodoxy is presented to us on behalf of His Eminence Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this May 15th morning voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 15 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου και Μεγάλου Παχωμίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε ονειροελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους που ήρθαν προς Αυτόν: «Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να μην την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει, εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα μου». Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι και πολλοί από αυτούς έλεγαν: «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν: «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου, μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό, στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν: «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου».
2: The gospel reading is according to St. John. The Lord said to the Jews who came to him, «For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This charge I have received from my Father». There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, «He has a demon, and he is mad. Why listen to him?» Others said, «These are not the sayings of one who has a demon. Can a demon open the eyes of the blind?» It was a feast of the dedication at Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. So the Jews gathered round him and said to him, «How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly». Jesus answered them, «I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness to me. But you do not believe because you do not belong to my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life».
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Δεν θα είμαι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του και προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά του Πεκίνου να συμβάλλει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς για την αυσιπλοεία στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τσινπίνγκ, η οποία είχε στόχο τη μείωση των διμερών και διεθνών εντάσεων. Από την πλευρά της, η Κίνα χαρακτήρισε τη συνάντηση του Προέδρου Σι Τσινπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Πεκίνο ως ιστορική στιγμή για τις διμερείς σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε μία σειρά νέων κοινών αντιλήψεων για το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Σε άλλες εσωτερικές ειδήσεις, τελευταία στιγμή αποφάσισε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ να ακυρώσει την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, μία απόφαση που, όπως αναφέρει το πολίτικο, εξέπληξε το προσωπικό του Πενταγώνου και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Συρροή κρουσμάτων μηνυγκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Μπέρκσιρ της Νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς προχωρά σε μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει το 12ωρο εργασίας, καταργώντας ουσιαστικά το παραδοσιακό 8ωρο. Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί τον Ιούνιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα της χώρας. Ένας Νεοζηλανδός που είχε διαμείνει στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, βρίσκεται σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Ταϊβάν, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές του νησιού. Άσχημο τέλος για 5 Ιταλούς τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους σε ατύχημα κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλβίδες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στη Ρώμη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά σήμερα με την ομιλία του Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,75% και στις 50.063,46 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1.16, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 έχασαν οι Red Sox από τους Phillies και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 7:15 με τους Braves. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 54 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα βροχόπτωσης μετά το μεσημέρι. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 82 η θερμοκρασία την Κυριακή με ηλιοφάνεια και ζέστη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Have you ever utilized a map? Well, thank the ancient Greek scientist Anaximander, who was the first to conceptualize the ideas of longitude and latitude. These concepts were later used to create maps spanning the world. Without the ancient Greeks, we would be lost, literally.
1: For 50 years, the Fagus Funeral Home and the Fagus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Fagus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American community for over 50 years and three generations of the Faggus family during your most vulnerable times. Looking over the life of your loved ones and comforting for tomorrow, Faggus Funeral Home, servicing now all of New England, 617-926-2163.
3: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
4: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
5: Hi, I'm Billy Galatas.
6: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
7: Hi, I'm Nick Markopoulos.
1: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.

0: σόλα, το αγνό το λα σπανιόλα. Τρία μπέμπι στην κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου. Εδώ το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει 8 και 4 Παρασκευή. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον. It's 8:15, it's a Friday, and it's time to move right into the weekly sermon presented to us on behalf of the Greek Evangelical Church in Newton Center, Massachusetts, and we'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε μέρες δύσκολες, μέρες σκοτεινές όπου οι πάντες και τα πάντα μοιάζουν να είναι εναντίον μας και το χειρότερο απ' όλα αισθανόμαστε πως ακόμα και ο ίδιος ο Θεός μας έχει ξεχάσει, γυρίζοντάς μας επιδεικτικά την πλάτη. Στο Α Σαμουήλ κεφάλαιο 30, ο βασιλιάς Δαβίδ αντιμετωπίζει μια τέτοια φοβερή κρίση, μια πολύ σκληρή δοκιμασία. Ο Δαβίδ και οι άντρες του μόλις έχουν επιστρέψει από το πεδίο της μάχης για να ανακαλύψουν ότι οι εχθροί τους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους είχαν επιτεθεί την Σικλάγ, τον τόπο που έμεναν, και είχαν πυρπολήσει εκείνη τη μικρή πόλη και το χειρότερο απ' όλα είχαν απαγάγει όλες τις γυναίκες αλλά και τα παιδιά τους. Πώς άραγε αντιμετώπισε την κρίση αυτήν ο Δαβίδ, τι έκανε? Μας λέγει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Δαβίδ εγκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Βρήκε δηλαδή δύναμη στον Θεό του. Ξέρετε, οι δοκιμασίες φτιάχνουν και διαμορφώνουν το χαρακτήρα του πιστού ανθρώπου όταν τις χειριστούμε σωστά. Αλλά κυρίως οι δοκιμασίες φανερώνουν από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι. Οι κρίσεις που έρχονται στη ζωή μας και οι δύσκολες καταστάσεις φανερώνουν τι είδος άνθρωποι είμαστε, από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι, φανερώνουν το χαρακτήρα μας. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου χτίζεται καθημερινά με τις μικρές αλλά και με τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνουμε. Οι αποφάσεις, ιδιαίτερα οι μικρές, ποτέ δεν συγκεντρώνουν πάνω τους την προσοχή μας ή ακόμα και των άλλων ανθρώπων. Αυτό θα γίνει όταν οι δυσκολίες παρουσιαστούν μπροστά μας, τότε όλοι αλλά και εμείς οι ίδιοι θα κατανοήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Ξέρετε, ο χαρακτήρας του χριστιανού είναι το θεμέλιο, η βάση πάνω στην οποία όλα χτίζονται ή καταστρέφονται. Ο χαρακτήρας είναι η πρώτη ύλη της ζωής δια της οποίας με μεγάλη επιμέλεια θα κατασκευάσουμε ναούς ή με αμέλεια θα δημιουργήσουμε σκουπιδότοπους. Χαρακτήρας είναι αυτό που περιγράφει ο Ιησούς στους μακαρισμούς. «Μακάρι», είπε, «οι φτωχοί το πνεύματι», «μακάρι οι πενθούντες», «μακάρι οι πραείς», «μακάρι αυτοί που πεινάν και διψάν για τη δικαιοσύνη», «μακάρι οι ελεήμονες», «μακάρι οι καθαροί την καρδίαν», «μακάρι οι ειρηνοποιοί», «μακάρι αυτοί που διώκονται για την βασιλεία των ουρανών». Τα εδάφια μας και αγραφούν ανθρώπους

που διακρίνονται για την ταπείνωση, την ευαισθησία με τη δική τους αμαρτία, αλλά και το κακό που υπάρχει στον κόσμο, την πραότητα, την δικαιοσύνη, την φιλευσπλαχνία, την καθαρότητα, αλλά και την ειρηνοφιλία. Χαρακτήρας είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, γράφει ο Παύλος στην Γαλάτες 5. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πρότης, εγκράτεια. Εδώ έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τις εκδηλώσεις αν θέλετε που αποτελούν τη σφραγίδα, το σήμα κατά τεθέν του γνήσιου χριστιανού. Επειδή λοιπόν ο χαρακτήρας είναι εσωτερική δουλειά, υπόθεση καρδιάς, διαβάζουμε στις Παροιμίες 4:23 «Με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου, διότι από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής». Ήρθε λοιπόν η κρίση στη ζωή του Δαβίδ, όπως έρχεται και στη δική σου και στη δική μου, πώς αντέδρασαν οι άντρες του. Διαβάζουμε ότι εκεί στέρεψαν στα δάκρυα, ύψωσαν, λέει, τη φωνή τους και έκλαψαν. Το ίδιο και ο Δαβίδ, και λέει ότι εθλίβει σφόδρα, λυπήθηκε πολύ. Γιατί οι ίδιοι του οι άντρες ήθελαν να το λιθοβολήσουν, επειδή η ψυχή όλου του λαού ήταν πικραμένη για τους ιούς, τις θυγατέρες και τις γυναίκες τους που τους είχαν όλους απαγάγει. Κλάμα, παράπονο, αντίδραση και ανταρσία. Και ξέρετε, τέτοιες στιγμές και στη δική μας τη ζωή είναι εύκολο να κατηγορούμε τους άλλους, να αναζητούμε κάποιον από διοπομπιαίο τράγο, και εδώ οι άνδρες του Δαβίδ τον θεώρησαν αίτιο της συμφοράς. Ο Δαβίδ με τη σειρά του δεν πανικοβλήθηκε, δεν απελπίστηκε, δεν τα έχασε. Διαβάζουμε στο Ιερό Κείμενο ότι και αυτός έκλαψε και θρύνησε και πόνεσε. Δεν παρέλειψε όμως να κάνει το πιο σημαντικό από όλα. Ο Δαβίδ, διαβάζουμε, κρατεώθηκε εν Κυρίω. Ενώ όλα ήταν γύρω του σκοτεινά, δεν έχασε το θάρρος του, αντίθετα, εμπιστευόμενος τον Κύριο, ακούμπησε την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού, εμπιστεύθηκε τον Θεό και ο Θεός τον ενδυνάμωσε. Πήρε δηλαδή δύναμη από τον Κύριο τον Θεό του. Πώς μπορεί να γίνει το ίδιο άραγε και στη δική μας τη ζωή? Υπάρχει τρόπος να βρω το θάρρος, να βρω την ειρήνη, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου, ιδιαίτερα όταν είμαι περικυκλωμένος από αντίξωες συνθήκες που είναι πέραν του δικού μου ελέγχου? Μπορώ με τη χάρη του Θεού να μετατρέψω τα εμπόδια σε σκαλοπάτια που όχι απλά θα με φέρουν πιο κοντά στο Θεό, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, αλλά και θα με βοηθήσουν να με στώσω πνευματικά? Η απάντηση είναι ναι. Τι έκανε λοιπόν ο Δαβίδ? Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που έκανε ήταν να ζητήσει από τον ιερέα τον Αβιάθαρ να φέρει το εφόδ, ήταν ένα από τα άμφια του αρχιερέα, για να προσευχηθεί στον Θεό. Και συχνά χρησιμοποιούσαν αυτό το άμφιο για το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, προτού ενεργήσει, προτού κάνει οτιδήποτε, ζητάει οδηγία από το Θεό. Προσεύχεται για κάτι που ίσως και να μην είναι τόσο απαραίτητο να ρωτήσουμε τον Θεό. Γιατί η κοινή λογική μας λέει τέτοιες στιγμές πρέπει να ενεργείς με ταχύτητα. Κάποιοι συνέλαβαν την οικογένειά σου, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις το Θεό, απλά αναζήτησέ τους, μήπως και προλάβεις το κακό, μήπως και μπορείς να τους εντοπίσεις ζωντανούς. Ο Δαβίδ όμως, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, δεν θέλει να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεση αλλά και την ευλογία του Θεού. Με τον τρόπο αυτό βλέπετε εισάγει τον Θεό στη ζωή του, φέρνει τον Θεό, ανοίγει την πόρτα της ζωής του και εισάγει τον Θεό στις υποθέσεις που έχει. Ξέρετε, οι κρίσεις, οι δοκιμασίες, τα ατυχήματα, ακόμα και οι βαριές ασθένειες στη ζωή μας δεν εκπλήσουν τον Θεό, δεν τον συλλαμβάνουν απροετοίμαστο. Η Αγία Γραφή μας λέγει ο Θεός γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Επομένως, όταν θα έρθουν αυτές οι στιγμές, ή αν ζείτε αγαπητοί φίλοι τέτοιες στιγμές τώρα στη ζωή σας,
Μην μάχες ενάντια στον Θεό. Μην αμφιβάλλεις για την αγάπη Του. Μην κυριεύεσαι από πικρίες. Μην τα φορτώνεις τους άλλους. Πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού βιαστικά. Μην είναι μια κατεπίγουσα εργασία. Ό,τι θέλει ο Θεός. Ρώτησε τον Κύριο. Και καρτερικά περίμενε την απάντησή Του. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, όχι προσεύχεται μόνο και εισάγει το Θεό στη ζωή του, αλλά ζητάει από τον Θεό τη δύναμη να κάνει αυτό που χρειάζεται. Ο Δαβίδ και οι άνδρες ήταν ήδη πολύ κουρασμένοι από τις εμπειρίες του προηγούμενου κεφαλαίου. Ήταν έτοιμοι για μάχη. Το ταξίδι της επιστροφής ήταν μακρύ κουραστικό. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε τη δυσκολία που συνάντησαν, το φοβερό κλάμα, τον θρήνο, λέει εκεί ότι έφτασαν σε σημείο εξαντλήσεως. Κι όμως, όταν υπακούμε τον Θεό μας δίνει την δύναμη για να κάνουμε αυτό που θέλει Εκείνος να κάνουμε. Μία από τις πιο θαυμαστές αλήθειες της χριστιανικής ζωής είναι ότι έχουμε δύναμη που δεν είναι δική μας. Τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους 4:13, δύναμε να τα κάνω με τη δύναμη του Χριστού. Τα πάντα και βέβαια όλα όσα έχουν να κάνουν με το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός που συμπορεύεται κάθε μέρα με το Θεό, προσεύχεται, μελετά, διαποτίζει την καρδιά του με το λόγο του Κύριου, θα ανακαλύψει ότι είναι αποδέκτης ασυνήθιστων δυνάμεων που ο Κύριος μας χορηγεί για τις κρίσεις αλλά και τις μεγάλες δοκιμασίες του Θεού. Έτσι λοιπόν, πρώτα απ' όλα εισάγει τον Θεό στο πρόβλημά του, δεύτερον ζητάει από τον Θεό να του δώσει τη δύναμη να κάνει αυτό που πρέπει, παραδίνεται στο θέλημά του αλλά και αναπαύεται στην κυριαρχία του Θεού. Ο Θεός φρόντισε να συναντήσει ο Δαβίδ στο δρόμο έναν δούλο άρρωστο που τον άφησαν οι εχθροί και μέσω αυτού να εντοπίσει τους εχθρούς, να πολεμήσει τους εχθρούς, να ελευθερώσει όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Κανέναν από αυτούς δεν άφησε ο Θεός να πάθει κακό. Και στο τέλος να πάρουν και τα λάφυρά τους και βλέπουμε αυτή η σκληρή και μεγάλη δοκιμασία. Στην ουσία ήταν μια μεταμφιεσμένη ευλογία, όπως θα είναι και για μας το ατύχημα, η δυσκολία, η αρρώστια, όταν χειριστούμε την κατάσταση σωστά. Όχι μόνο δεν θα μικρύνουμε πνευματικά, δεν θα χάσουμε το κουράγιο μας, αλλά θα μάθουμε καλύτερα τον Θεό, θα μεγαλώσουμε πνευματικά, θα βελτιωθεί ο χαρακτήρας μας, θα δοξαστεί ο Κύριος και σε αυτήν τη δυσκολία. Τον ευχαριστούμε. Όποιο και είναι το πρόβλημά σου, αναπαύσου εν Κύριο και ζήτα από τον Θεό να σε δυναμώσει. Βρες κουράγιο και δύναμη, ακουμπώντας την κάθε υπόθεση της ζωής σου, μικρή και μεγάλη, στα χέρια του Κύριου. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: The Greek Evangelical Church with its weekly sermon. It will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45 a.m. It's a Friday. You're tuned to Grecian Echoes. Καλό Παρασκευό Σάββατο Κυριακό TGIF. Stick with us. Nashua, New Hampshire. Festival today and tomorrow. St. Philip's Greek Orthodox Church, 500 West Hollis Street. Again, today and tomorrow, both days from 11 in the morning till 9 at night.
2: Παν πως αλλών τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι

0: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
1: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com. Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria, and Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great day.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-6-9-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

0: μέσα για σένα. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Εγώ γεννήθηκα για σένα, πίστεψα σε σένα.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report.
4: The Astor Report is up next, and Stamati is actually live in studio. Kalimera, Stamati.
5: Kalimera, kalimera, Ted. You look great.
4: As do you. As do you.
5: Παρασκευή. Thank God it's Friday, right?
4: That's right.
5: 15 Μαΐου, μέσα Μαΐου, φτάσαμε, καθαρός ουρανός μετά τις βροχές, λίγο αεράκι, 65 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βοστόνη μας. Πάμε να...

0: δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ελλάδα και, και φυσικά την Ευρώπη, σήμερα 15 Μαΐου. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο ΣΥ έδωσαν τα χέρια στην ιστορική συνάντησή τους στο Πεκίνο, συμφώνησαν ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες συμφωνίες. Οι δύο παίζουν με την σταθερότητα, θέλουν να δείξουν στην Ιφίλιο ότι υπάρχει σταθερότητα μεταξύ τους, χωρίς να επιλύσουν σημαντικές εντάσεις. Η σύνοδος κορυφής στο Πεκίνο οδήγησε σε μια κοινή δέσμευση ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Η Κίνα επίσης συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα από την Boeing και αμερικανικό πετρέλαιο. Η Κίνα συμφώνησε σε όλα κατηδίαν, αλλά δεν επιβεβαίωσε τίποτα δημόσια στις δημόσιες επίσημες ανακοινώσεις. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι το Ορμούς πρέπει να ανοίξει. Η ανακοίνωση της Κίνας αναφέρεται μόνο σε σημαντικά διεθνή περιφερειακά ζητήματα. Το κενό μεταξύ αυτών των δύο προτάσεων και η απόστασή τους είναι ολόκληρη η διπλωματική πραγματικότητα της συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ και ΣΥ. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών Μπένσετ δήλωσε ότι η Κίνα θα εργαστεί παρασκηνιακά για να βοηθήσει στον πόλεμο με το Ιράν. Τα παρασκήνια είναι το σημείο που αυτός ο πόλεμος ή θα τελειώσει ή θα εξακολουθεί να σύρεται. Τα τρία συμπεράσματα από την ιστορική σύνοδο κορυφής είναι σταθερότητα και ευθυγράμμιση των δύο υπερδυνάμεων σε γεωπολιτικό επίπεδο, ανακοχή στο εμπόριο με τις ταρίφες και όλα αυτά που είχαμε πέρσι και κάποια μετριοπαθή βήματα για επιχειρηματικές κινήσεις αμερικανικών εταιριών στην αγορά της Κίνας. Σε υπόλοιπα παγκόσμια νέα να πάμε, ο Τζον Ράτκλιφ είναι ο διευθυντής της CIA και βρίσκεται στην Κούβα, καθώς το πετρέλαιο έχει ξεμείνει από πετρέλαιο. Ο διευθυντής της CIA είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην κυβέρνηση Τραμπ που επισκέπτεται την Κούβα. Αυτή η ασυνήθιστη επίσκεψη έρχεται καθώς το κομμουνιστικό καθεστώς αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και αυξανόμενες αναταραχές. Το Supreme Court στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ανώτατο δικαστήριο, επιτρέπει την συνέχιση της πρόσβασης στο περίφημο χάπι έκτρωσης μέσω του ταχυδρομείου. Το φάρμακο αυτό παραμένει διαθέσιμο, ενώ θα συνεχιστούν οι δικαστικές διαμάχες στα κατώτερα δικαστήρια και αυτό θα διαρκέσει μήνες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ βρίσκεται ακόμα σε πολύ στενό κλειό και αγωνίζεται να διατηρήσει την εξουσία αφού ο κύριος αντίπαλός του στην κυβέρνηση παρετήθηκε και άλλοι τοποθετήθηκαν για πιθανές προκλήσεις εναντίον του. Στην Ουκρανία να πάμε, ο Ζελένσκι ζήτησε την τιμωρία της Μόσχας μετά την τοποθέτηση που έβαλε κόκκινα τριαντάφυλλα στα ερείπια μιας πολυκατοικίας στο Κίεβο, που μετά από ρωσική επίθεση σκότωσε 24 ανθρώπους και 3 παιδιά. Στα ελληνικά νέα να πάμε, στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα πιθανό τεταμένο καλοκαίρι με την Τουρκία, εάν η Τουρκία προχωρήσει σε νομοσχέδια που κωδικοποιεί τις εδαφικές της διεκδικήσεις. Ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας δήλωσε ότι η Τουρκία έχει αναθεωρητικά σχέδια τα οποία έχουν κλιμακωθεί και επικαλούνται ανύπαρκτα δικαιώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα επισκεφθεί την Κύπρο την Κυριακή και την προώθηση των διμερών σχέσεων με ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης που αναμένεται να είναι μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων από αυτή την συνάντηση. Η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, ξεκίνησε το 16ο συνέδριό τους. Θέλει το κόμμα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει μήνυμα κομματικής ενότητας και ετοιμότητας για την επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία, καταπνίγοντας και μειώνοντας τις εσωτερικές συζητήσεις και γκρίνιες στην διαφωνία των βουλευτών. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Το S&P 500 χτες άγγιξε τις 7.500 μονάδες. Το Dow Jones πάνω από τις 50.000 μονάδες έφτασε χτες. Όλα αυτά θα ήταν οπωσδήποτε μεγάλη φαντασίωση όταν πριν από 75 περίπου μέρες ξεκίνησε ο πόλεμος. Χτες η αγορά αποφάσισε ότι η ειρήνη έρχεται. Τώρα το αν θα είναι σωστό είναι το ερώτημα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή πριν ανοίξει το χρηματιστήριο και μετά το τέλος της συζήτησης Τραμπ-Σι, το Brent, το πετρέλαιο, είναι στα 107 δολάρια που αντανακλά τις αγορές να αποτιμούν ότι η κινέζικη διπλωματική πίεση μπορεί να κάνει κάτι αλλά δεν υπάρχει πραγματική συμφωνία. Επίσης τα futures σε περίπου μισή ώρα που θα ανοίξει η αγορά είναι όλα χαμηρότερα από 1 έως 1,5% στο Dow Jones, το S&P και το Nasdaq. Και οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν σήμερα λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Όλοι λένε ότι για να συνεχίσει την αύξησή του το χρηματιστήριο δεν χρειάζεται μόνο η ελπίδα της ειρήνης αλλά χρειάζεται και νέα στοιχεία για την αγορά. Στα εταιρικά νέα η περίφημη SpaceX του Elon Musk ετοιμάζεται να κάνει το IPO, να μπει δηλαδή στο χρηματιστήριο. Η εισαγωγή της θα κάνει την εταιρεία να αξίζει περίπου 350 δις εκατομμύρια, να σας το ξαναπώ, η εταιρεία θα κοστίζει 350 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβετε, το εθνικό ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδας είναι 220 δις. Είναι η μεγαλύτερη IPO που θα μπει στο χρηματιστήριο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να τελειώσουμε με τα αθλητικά μας στην Ελλάδα πρώτα, καθώς την Κυριακή έχουμε την τελευταία αγωνιστική για την Super League στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται για την δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία φυσικά ετοιμάζει μια τεράστια γιορτή για την απονομή του πρωταθλήματος και να ευχαριστήσει τους φιλάθλους του. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο και ιστορικό αγώνα που θα διεξαχθεί ποτέ στο γήπεδο της περίφημης Λεωφόρου. Οι Red Sox ξαναχάσανε. 3-1 χτες, έχασαν και την σειρά με τους Φίλις, πάνε στην Ατλάντα απόψε, τελευταίοι. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Friday, May 15th, clear skies in Boston after the rain, breezy highs near 65. Trump and Xi shook hands in Beijing and agreed the Strait of Hormuz must stay open. But no major deal was announced. The Red Sox lost to the Phillies 3-1 last night. Let's dive into the news, what happened and why. President Trump and Chinese President Xi Jinping used the Beijing summit to project stability without resolving the core tensions underneath. The two leaders agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy and reiterated that Iran can never have a nuclear weapon. Reports indicate China privately agreed to purchase American oil and up to 200 Boeing aircraft. But diplomacy often lives in the space between public statements and private understandings. The White House readout explicitly referenced Hormuz and Iran. China's official Xinhua summary mentioned only major international and regional issues. That gap matters. Treasury Secretary Scott Bessent said Beijing would work behind the scenes, and the scenes are where this crisis will either cool down or drift towards something larger. Three conclusions emerge from the summit. First, both powers want stability more than confrontation right now. Second, a temporary trade truce appears to be forming. And third, American business is cautiously being invited back into parts of the Chinese market. Not friendship, not trust, just two superpowers managing risk while the world watches oil prices every morning. CIA Director John Ratcliffe visited Cuba yesterday, the highest-ranking Trump administration official to do so. The visit comes as Cuba faces severe oil shortages, rolling blackouts, and rising public unrest. The Supreme Court allowed continued access by mail to the abortion pill while lower court litigation continues. The ruling keeps the medication widely available for now, though the broader legal and political battle is far from over. In Britain, Prime Minister Keir Starmer is facing growing pressure after the resignation of a senior government rival triggered renewed speculation about leadership stability inside Labour. Europe's political centre remains fragile, squeezed by inflation, immigration pressure, and voter exhaustion. In Ukraine, President Zelensky laid red roses at the site of a Russian missile strike in Kyiv that killed 24 people, including three children. Wars eventually become statistics to the world, but to families, they remain a child's bedroom under concrete. In Greek news, the Greek government is preparing for a potentially tense summer with Turkey as Ankara continues advancing maritime and territorial claims. Defense Secretary Nikos Dendias warned that Turkey's revisionist designs are escalating and are based on what he called non-existent rights. Italian Prime Minister Giorgia Meloni will visit Cyprus on Sunday to strengthen bilateral ties, with a new strategic partnership document expected to be signed. Prime Minister Mitsotakis opened New Democracy's 16th Party Congress, aiming to project unity ahead of the next electoral cycle and quiet internal dissent within the party ranks. In global finance, the S&P 500 touched 7,500 and the Dow crossed 50,000, numbers that would have sounded almost impossible just 76 days ago when the Gulf War began. Markets are increasingly betting that diplomacy will prevail. Brent crude at $107 this morning reflects cautious optimism, markets pricing in Chinese pressure on Iran, but not yet pricing in an actual breakthrough. U.S. futures are lower this morning, and European markets are retreating on fresh inflation concerns. The rally now needs new catalysts. Markets can rise on hope for only so long before they demand evidence. And in corporate news, SpaceX is preparing to publicly file IPO documents. The company could be valued near $350 billion, potentially the largest IPO in American history. And finally, in sports, in Greece, the final match day of the Super League season is Sunday. Olympiakos and PAOK are battling for second place. Champions AEK will host Olympiakos at home in what is expected to become a trophy celebration atmosphere. Panathinaikos hosts PAOK in the final match ever at the historic Leoforos Stadium. Red Sox lost to Phillies 3-1 last night and split the series. Boston goes to Atlanta tonight. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
6: Καλοκαίρι και παγωτό.
7: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
8: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
7: Whatever sweet craving you may have,
8: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
7: Chill out at Dairy Queen.
9: I have to go see Cooper today.
10: Ooh, who's Cooper?
9: He is just the best person ever. He helps me with checking and saving deposits, deposit withdrawals, loans, ordering checks, and literally all my money needs.
10: Wow, what a catch. I need a Cooper in my life.
9: Oh, you can have Cooper too. Cooper is at the Cooperative Bank anytime you need him. It makes going to the bank so much quicker and easier. I skip all the long lines.
11: The Cooperative Bank has been Boston's neighborhood bank since 1898, with locations in Charlestown, Roslindale, West Roxbury, and Jamaica Plain. They are here for all of your banking needs.
12: Well, it's 9:17 on a Friday, and well, he read the news off live, and he's joining us this morning. It's nice to have him in studio. We hear from him every day with his news report, but alo, face to face, alo me to telefono. Γεια σου, Σταμάτη.
0: Γεια σου, Τέντι μου. Τι να πούμε, Red Sox.
12: Τι να πούμε Red Sox.
0: Μας τα χαλάσανε στα ποστά αθλητικά, έτσι. Yeah. Είχαμε τους Celtics, τους περιμέναμε. Οι Bruins είπαμε ότι τουλάχιστον θα πάνε one round.
12: Yeah.
0: Οι Red Sox, they started flat.
12: And they remain flat.
0: They remain flat.
12: What about that Yanni Antetokounmpo trade potential? I don't think it's going to happen, but today it was Golden State.
0: Golden State today, Knicks.
12: Yesterday was the Knicks, today Golden State.
0: Αυτός είπε δεν θέλει να πάει, λέει, στο Los Angeles, γιατί ήταν, λέει, Los Angeles the city, δεν του άρεσε, λέει, η πόλη, ξέρω εγώ τι.
12: Ξέρω εγώ. Και σε άλλη γραμμή βλέπω, I love Milwaukee, so να δούμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα φύγει από το Milwaukee. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά, έκλεισε τον κύκλο.
12: Yeah.
0: Έκλεισε. Και ήταν άσχημη χρονιά, ήταν ο προπονητής, ο δικός μας που είχαμε πάρει με τον Garnett, πώς τον λένε, ο προπονητής του.
12: Ξέρω. Doc Rivers.
0: Τον διώξανε και αυτόν. Yeah. Ήταν bad, bad season and all that. So that's the sports stuff. China and the sea. Δεν μπορείς να βρεις, είναι αυτό που λένε, oil and water don't mix. Δεν μπορείς να βρεις δύο διαφορετικούς ανθρώπους, προσωπικότητα, από που θες να το πιάσεις.
12: Yeah.
0: Πώς η εμφάνισή τους, τι λένε, πώς συμπεριφέρονται, τι κάνουνε. Είναι η μέρα με τη νύχτα οι δύο αυτοί άνθρωποι, είναι δηλαδή τελείως διαφορετικοί.
12: Are they making any progress? I
0: mean... I'll tell you something, the progress is that they didn't blow up.
12: Yeah.
0: Να σου το πω έτσι απλά, δηλαδή stability. Είπανε και οι δύο ότι είμαστε εδώ να μην τα κάνουμε χειρότερα.
12: Yeah.
0: Θα μπορούσε να είχαν τσακωθεί με τις ταρίφες, παραδείγματος χάρη. Yeah. Να του πει ο Τραμπ, θα σου βάλω, ξέρεις πώς είναι, 100% tax. Άμα δεν μου πάρεις τα Boeing, ξέρω εγώ. Κατού λέει, άμα δεν σταματήσεις το Ιράν, θα σου βάλω. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οπότε, so that's. Listen, it can always get worse.
12: Yeah,
0: it can always get worse.
12: It's just amazing where. You know, the world is today, and τα περνάμε κάθε μέρα, and you know, it's nice to get away from it too, isn't it, λιγάκι,
0: It is nice. So it is, you know, that's the thing. Τώρα θα γυρίσει πίσω. Εγώ πάντως σκέφτομαι όταν είπε ο Σι, ο Κινέζος, λέει, η παγίδα του Θουκυδίδη. Είμαι σίγουρος, οι κακόμοιροι τώρα. Οι άνθρωποι του Προέδρου Τραμπ τρέχανε από πίσω να βρούνε τι λέει αυτό.
12: Τι εννοεί αυτό.
0: Τι εννοεί, ποιος είναι ο Θουκυδίδης, ποιος είναι αυτό. Άντε τώρα να πεις του Τραμπ ότι τι εννοεί με την παγίδα του Θουκυδίδη και για την Αθήνα και τη Σπάρτη πριν από 3.000 χρόνια, ότι μία δύναμη και η άλλη δύναμη, και αυτό έχει να κάνει με την Ταϊβάν. Τι σχέση τώρα, ας πει ο Τραμπ, και what. Athens and Sparta has to do with Taiwan. Can you imagine that?
12: No, I can absolutely.
0: the poor staffer that had to explain
12: explain it to him
0: in one sentence, one tweet.
12: That's it. And they looked it up on one AI question, probably to boot, because they put it. But anyway, listen, Stamati, you're here for a reason. Of course, you're gonna co-host for the rest of the ride this morning. But we have joining us after Basil from 9:30 to 10, the ambassador from Greece to the United States, Kyrios Andonis Alexandridis, 2026 ambassador. I looked at and I have it printed out here, but he has had and held that position in France, United Arab Emirates, the Philippines. So we'll talk to him about his position here in the United States. I believe that the office is located in Washington, D.C.
0: Presbyterian.
12: Yeah. So we'll have him, and he'll be joining us with our consul general, Simeon Tego. So really looking forward to meeting him and talking radio.
0: Maybe we'll get some, we'll ask. We're in the radio, right?
12: We can ask.
0: Maybe we can get some breaking news. Πού θα πάει ο Σίμος?
12: Vic Cetera.
0: What's the next post? I don't think he knows.
12: I'm not sure.
0: I'll put him on the spot.
12: You'll put him on the
0: spot.
12: Well,
0: if he knows.
12: If he knows, he knows.
0: We can have breaking news.
12: Yeah. Anyway, listen, we'll continue. It's a Friday morning in Boston, and you are tuned to Grecian Echoes.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: All right, we're going to continue with a classic song with Gazzazzini, and then we'll be back. Don't go anywhere.
1: Είμαι ο Στέλιος Καζαντζίδης και σας χαρίζω μερικά από

0: Yeah.
1: Oh,
0: Detroit. Okay. I'm surprised there isn't one in Greater Detroit, because Detroit, I think, has a very significant Hellenic influence to it as well, if I'm not mistaken.
2: It does. It does. You know, for economic reasons and for reasons of delimitation, we cannot open a consulate in every big hub.
0: Yeah.
2: But the whole America is covered by our consulates. Uh-huh. So Chicago covers all the areas around. Mm-hmm. Like CMOS, for instance, in Boston, covers here New Hampshire and Rhode Island.
0: Right, right.
2: We need to be practical about things.
0: Yeah. Very interesting. Yeah. It's just...
1: Και στην Ουάσιγκτον οι δικές σας αρμοδιότητες έχουν να κάνουν με τους αρμόδιους των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα τα θέματα, όπως είπατε, της ενέργειας, της άμυνας, του εμπορίου με την Ελλάδα. Ακούμε ότι βρισκόμαστε στις καλύτερες στιγμές των διακρατικών σχέσεων. Ισχύει αυτό, και πώς σας αντιμετωπίζουν εσάς σαν πρέσβη που εκπροσωπείτε την Ελλάδα?
2: Πρώτα απ' όλα, ναι, για να το εξηγήσω στα μάτια, το είπες πάρα πολύ καλά. Η πρεσβεία είναι μια μικρή κυβέρνηση. Είναι η μόνη εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό. Όταν δεν υπάρχουν υπουργοί, όλες τις επαφές με τα υπουργεία τις κάνω εγώ σαν να ήμουν υπουργός. Όντως, μπορώ να πω ότι οι σχέσεις είναι ισχυρότερες από ποτέ. Αυτό βασίζεται όχι μόνο σε μια ιστορική φιλία, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχει συνεργασία σε πολύ συγκεκριμένους τομείς και τομείς που ενδιαφέρουν πάρα πολύ στρατηγικά τις ΗΠΑ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια αμυντική συνεργασία τεράστια. Η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας εξαρτιέται πάρα πολύ από την αμυντική βιομηχανία της Αμερικής. Just to remind you that we have ordered, and it shouldn't be should be put in line of production, the F-35 fighters. We have an excellent defense cooperation, but you know, secondly, we are NATO partners. And may I also remind you that Greece is one of the NATO's big spenders. Let me remind you that in Hague, President Trump asked everybody to speed up their defense.
1: 5%.
2: To 5%. Mm-hmm. We are currently at the same level as America, which is 3.7.
1: Yeah.
2: Which is impressive. We're one of the highest big spenders in NATO, and by 2030 we will be reaching the 5%. The latest showstopper of our cooperation, of course, energy, with two big deals, Exxon and Chevron have signed MOUs with Greece to start drilling in Ionian Sea and Crete. So if we discover... if we discover natural gas, as we expect, we will be solving the financial problem of three generations, more generations to come in Greece. And of course, the second biggest deal is from the port of Alexandroupolis. We are becoming a hub for American LNG, because it arrives in Alexandroupolis, it's liquefied, and it crosses through Eastern Europe up to Ukraine. And why is that important? Because we are giving the world a solution, first of all, to export cheaper American LNG, but also detach ourselves from Russian gas.
0: Yeah. If I could just kindly ask you to also, for our Greek-speaking audience, what you just said in English, if you could just say a couple of words in Greek.
2: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η συνεργασία μας δεν βασίζεται μόνο σε μια παλιά φιλία και σε δεσμούς φιλίας και κατανόησης των ιδεών της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά αναλύεται και σε πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες. Στον αμυντικό τομέα έχουμε μια τεράστια η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας εξαρτιέται πάρα πολύ από την αμερικανική βιομηχανία. Παίρνουμε από τη Lockheed Martin, μπαίνουν τώρα στην παραγωγή τα F-35, τα οποία είναι τα πιο εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αλλά η μεγαλύτερη πρόοδος των τελευταίων μηνών είναι στον ενεργειακό τομέα. Πρώτα με τα συμβόλαια που έχει υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία η Chevron και η Exxon για

0: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
1: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
2: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
3: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you. Your hosts, modern Greek cuisine at its finest, and they continue live music every Saturday night at both locations, and both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.

0: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
1: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη ανοίγει 7 μέρες την εβδομάδα. Για το πρωινό, μεσημεριανό και το βραδινό σας. Σφυρίζει πρωινό όλη μέρα και υπάρχει μια ωραία ποικιλία ελληνικών φαγητών για το μεσημεριανό και βραδινό σας. Απολαύστε μια κρύα μπύρα ή ένα ποτηράκι κρασί με το γεύμα σας. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, στο Weymouth. Πάτε και φάτε!
2: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
3: Looking for some adventure in your life?
4: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel.
3: Climb Mount Everest,
4: swim with the dolphins,
3: safari in Africa,
4: ski the Alps,
3: cruise the Aegean.
4: No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
5: Every Friday, from 12 noon to 2 p.m., it's Echoes of Erin. 2 hours of the best in Irish music.
6: Well, we're winding down our show. A couple of great songs right up until 12 o'clock, the Irish Takeover. Don't forget, today and tomorrow, it is St. Philip's Greek Orthodox Food Festival on their church grounds. 500 West Hollis Street, Nashua. Have yourselves a terrific weekend, everybody. It's going to be beautiful tomorrow and Sunday. We'll be back here, myself and Nicoleta, for our Sunday big show coming up in just a couple of days. Yasas ke harasas ke panda erasta panyasas. Kalia damos iksanati kiriaki.

0: Here's song number 14 on our top 15 songs of the week.
1: Πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων, ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
1: Desfina Restaurant, 202 3rd Street, Cambridge, up the street from the Galleria Mall. Desfina, a cozy little taverna offering authentic Greek cuisine. Desfina Restaurant.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στο Πεκίνο βέβαια οι δύο πρόεδροι, Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, σημείωσαν σημαντική πρόοδο στη σταθεροποίηση των σχέσεων των δύο χωρών. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 45-50 βαθμούς. Αύριο Σάββατο λιακάδα με 70, μερική συννεφιά με 60 αύριο βράδυ και ίσως 80 βαθμούς την Κυριακή. Μπράβο μας! Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με ένα γλεντέδικο πρόγραμμα, το πρώτο ημίωρο, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την παρέα της. Τραγουδήστε μαζί μας!

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980616. Polygraphic Screening, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους της Ιταρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελόδωτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, που μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε, προχθές ακούσαμε συνθέσεις του Μιτσάκη. Απόψε λέω να ακούσουμε και άλλο ένα άλμπουμ του Μιτσάκη με τα πυραιώτικα τραγούδια, παίρνοντας αφορμή από το ιστορικό ημερολόγιο το οποίο μας έπωσαν σήμερα 15 Μαΐου το 1931 άρχισε η αναδιοργάνωση του λιμανιού του Πειραιά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you George και special sponsor μάλιστα.

Γλεντζέδικα τραγούδια. Ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής απόψε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την παρέα της. Και έλαβα αρκετά μηνύματα και τηλεφωνήματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο Δεσίνα έχουν ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Bosco Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Πέντε και 35 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σύστημα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα με αυτοκτονία στην Ηλιούπολη. Στα παγκόσμια νέα στο Πεκίνο, οι δύο πρόεδροι Τραμπ και Σι Τζινπινγκ σημείωσαν σημαντική πρόοδο στη σταθεροποίηση των σχέσεων των δύο χωρών. Στην Αμερική μας, το καταναλωτικό κοινό μείωσε τα έξοδα τον Απρίλιο λόγω της αυξανόμενης τιμής βενζίνης. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν να βοστώνει με 45-50 βαθμούς, αύριο Σάββατο λιακάδα με 70, μερική συννεφιά με 60 αύριο βράδυ και ίσως 80 βαθμούς την Κυριακή. Και ο φετινός κατάλογος των καλύτερων χωρών στον κόσμο για κατοικία. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο είναι σύνθεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 1955. «Ποτέ μην κλαις», λέει το τρίο κιτάρα.

Το δεύτερο είναι, τι λέει εκεί, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα από το 55. Με σένα αρχίζει η ζωή, λέει και τη Μπελίντα.

από το 55 και το τρίτο, σύνδεση του Νίκου Γούναρη, μάλλον συγγνώμη, ναι, σύνδεση του Γούναρη με στίχους Λιβαδίτη, το ερμηνεύει ο Γούναρης μαζί με χοροδία Ελληνίδων.

6:13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φραπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Bienvenida και από το internet wndn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, το AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Saverill και γειτονικά χωριά, επίσης τις πόλεις στο New Hampshire, Manchester και Nashua με όλα τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και οπωσδήποτε στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Haverhill, το Framingham, το Brookline και από τη Συνική Αποστόνη του Charlestown. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε, 6.30 με 7, θα ακούσουμε τα πυραιώτικα του Γιώργου Μιτζάκη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, με τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, συνεχίζει τις πωλήσεις στο Amazon και σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, με μια νέα σελίδα στη διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία, φαίνεται να ανοίγει η τετραμερής συνάντηση Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Βόρεια Μακεδονίας, που έγινε σήμερα στην Αθήνα με επίκεντρο τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και τις νέες ενεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα με αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση τα τελευταία 24 ώρα. Στα παγκόσμια νέα, στο Πεκίνο, οι δύο πρόεδροι, Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, παραδέχτηκαν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σταθεροποίηση των σχέσεων των δύο χωρών. Αλλά πότε θα ακυρώσει τους 6 δασμούς που έχει βάλει, δεν ξέρουμε ακόμη. Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, έγιναν και άλλες συμφωνίες μεταξύ εταιριών που δεν ανακοινώθηκαν. Ο Σι Τζινπινγκ δεσμεύτηκε να μην στείλει όπλα στο Ιράν, αλλά προειδοποίησε για κίνδυνο σύγκρουσης λόγω Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τον άκουσε προσεκτικά, χωρίς να κάνει οτιδήποτε σχόλιο. Πολιτικοί και οικονομικοί παρατηρητές ήδη μιλάνε για ένα καινούριο G2 που θα αγνοεί το G7 και θα πληροφορεί εκ των υστέρων του G20, δηλαδή μια ιδιωτική συνεννόηση ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις, η οποία θα επιβάλλει αποφάσεις στις μικρότερες χώρες. Παραπέρα, η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Στην Αμερική μας, το καταναλωτικό κοινό μείωσε τα έξοδα τον Απρίλιο λόγω της αυξανόμενης τιμής βενζίνης και γενικότερα μείωσε την εμπιστοσύνη του στην οικονομία της χώρας. Εγώ μάλλον πρώτη φορά στη ζωή μου πλήρωσα προχθές $57 να γεμίσω το τσεπόζιτο. Χάρηκαν πολύ με το τσεκ επιστροφής φόρων με τον νέο νόμο Τραμπ, ξόδεψαν το περισσότερο ποσό, προσωρινή ήταν η χαρά, αλλά με 1η Μαΐου τελείωσε αυτός ο ποταμάς και επιστρέφουν στην πεζή καθημερινότητα. Παραπέρα, η Wall Street δεν φαίνεται να επηρεάζεται, αν και πολλοί οικονομολόγοι ανησυχούν για τις καρπάζουσες τιμές των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης που ίσως ξεφουσκώσουν απότομα, όπως εκείνες των τραπεζών το 2008, με τα ψεύτικα στεγαστικά δάνεια. Με την πτώχευση και το κλείσιμο της μεγάλης αεροπορικής εταιρείας εξάλλου, της Spirit, άλλες δύο με τα φθηνά εισιτήρια, Allegiant και Sun Country, συγχωνεύτηκαν χθες. Φωτιά σήμερα από έκρηξη σε ξυλουργείο στο Maine άφησε πάνω από 10 τραυματίες. Μερική συννεφιά απόψε με 45 βαθμούς θυμίζουν Αβοστόνη, 45-50.

φυσικό περιβάλλον, πολιτισμό και τουρισμό. Λοιπόν, οι 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο, οι πρώτες 3, Ελβετία, Δανία, Σουηδία, και ακολουθούν Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βρετανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο και Αυστρία, και ενδεκάτη η Πορτογαλία, παρακαλώ, όλες οι ευρωπαϊκές, οι Ηνωμένες Πολιτείες στη 18η σειρά, η Ελλάδα άστα να πάνε. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 15 Μαΐου, Αχιλίου Λαρίσης, Παχωμίου Οσίου του Μεγάλου. Και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, Δευτέρα Μαΐου, Ανακομιδή Λιψάνων Μεγάλου Αθανασίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 15 Μαΐου, το 1773, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848 δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής και ειδητής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα είχε πολλές διαφορές με τον Καποδιστρία. Το 1859 γεννήθηκε ο φυσικός Πιέρ Κιουρί. Το 1903 βραβεύτηκε με το βραβείο Νομπέλ Φυσικής από κοινού με τη σύζυγό του Μαρί. Το 1869 στη Νέα Υόρκη η Susan B. Anthony και η Elizabeth Candy Stanton ιδρύουν την Εθνική Ένωση Γυναικών για Δικαίωμα στην Ψήφο. Οι ξεχωριστές φωτογραφίες τους κοσμούν κέρματα της Αμερικής. Το 1905 ιδρύεται το Las Vegas στη Νεβάδα μετά την πώληση σε δημοπρασία 110 εκταρίων στην έρημο. Το πρώτο αυτό οικόπεδο το αγόρασε ο Bugsy Siegel. Σήμερα είναι το κέντρο της Αμερικής για τυχερά παιχνίδια και διασκέδαση παντοσίδου.

Το 1911 σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρακτό Αβέροφ. Το 1930 η Ellen Church ήταν η πρώτη αεροσυνοδός, η πρώτη της πτήση έγινε από την Καλιφόρνια στο Σικάγο. Το 1931 αρχίζει η αναδιοργάνωση του λιμανιού του Πειραιά. Το 1940 πρώτη φορά πολλούνται νάιλον γυναικείες κάλτσες στην Αμερική. Και επειδή δεν έχω πρόγραμμα αύριο, λέω να σας δώσω τρεις πληροφορίες από το αυριανό ιστορικό ημερολόγιο που λέει στις 16 Μαΐου το 1204 ο Βιλεαρουδίνος της Φλάνδρας στρέφεται αυτοκράτορας της καταληφθήσας από τους σταυροφόρους Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και το 1770 η 14χρονών Μαρία Αντουανέτα παντρεύεται τον 15χρονο Λουδοβίκο Αύγουστο, ο οποίος στη συνέχεια στρέφεται βασιλιάς της Γαλλίας. Και όταν άρχισε η Γαλλική Επανάσταση, της είπαν οι αυλικοί πως ο κόσμος δεν έχει ψωμί να φάει και εκείνη πρότεινε να φάνε παντασπάνι. Γι' αυτό έχασε το κεφάλι της. Μου θυμίζει όμως μια άλλη μοντέρνα κυρία της Μασαχουσέτης, που όταν της είπαν πως οι κάτοικοι του Ρόξπερι δεν έχουν αρκετά κατοικήσιμα σπίτια και απάντησε και γιατί δεν πάνε στο West Roxbury. Σε συνέντευξη στο κανάλι 5 με την Natalie Jacobson, η οποία έμεινε άφωνη. Και το 2004 στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου στο Everest, σαν σήμερα 16 Μαΐου, κυματίζουν οι γαλανόλευκοι και η σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων για να στείλουν το μήνυμα του εφ' αγωνίζεστε στα πέρατα του κόσμου. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

2-3 τραγούδια τώρα από το, τη δεκαετία του 90. Το πρώτο με τα παιδιά από την Πάτρα. Το θυμάστε αυτό το συγκρότημα?

Εγώ γνώρισα αμέσως τις νότες του Ζαμπέτα. Βέβαια. Αλλά δυστυχώς το τραγούδι, την Έφη Κοντού, δεν τη θυμάμαι. Στην δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι, ήταν ακόμη στα high της η Τζένι Βάνου. Λέει εδώ πως ηχογράφησε ένα τραγούδι 5 με 7 ο τίτλος, και σκέφτηκα, εφόσον έχει ως τίτλο τις ώρες του προγράμματός μου, θα τα ακούσουμε έτσι. Αλλά μάλλον θα εννοεί 5 με 7 το πρωί.

Ég minnst glega, ok, Jenny Vanu, εντάξει. 6 και 26 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο δοτών μας. Μόφο και ντόλο, Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αφουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ινάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ινάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Συνεχίζουμε τώρα αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε εδώ τα πυραιώτικα του Μητσάκη. Προχθές, Πέμπτη, Τετάρτη μάλλον ήταν, ακούσαμε τα ωραία λαϊκά του Μητσάκη, μερικά. Ο άνθρωπος μας άφησε χιλιάδες τραγούδια. Λοιπόν, είχε όμως τη δεκαετία του 60 γράψει και μερικά από αυτά τα πυραιώτικα, τα οποία έβαλε μαζί σε ένα CD το 74 με τον Βιολάρη, την Αμπάβη και τον Μπογδάνο. Υπέροχοι καλλιτέχνες, ωραίες φωνές, θα τους ακούσουμε τώρα αμέσως και είμαι βέβαιος μερικοί από εσάς, όσοι είστε πάντα από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Το άλμπουμ αυτό βέβαια ηχογραφήθηκε το 1974 με τον Μιχάλη Βιολάρη, την Κέντια Μπάβη και τον Γιάννη Μπογδάνο. Με τον ίδιο τον Μιτσάκη στο μπουζούκι.

στα καρβουνιάρικα. Τα ξεπεράσαμε νομίζω τα καρβουνιάρικα. Να πάμε στην τρούμπα.

αυτά μέχρι εδώ είναι τα πυρεώτικα του Γιώργου Μητσάκη. Να ακούσουμε και δύο στροφές με τον Γιώργο Νταλάρα για κάποια όμορφη πυρεώτισσα.

Μίλια ακροατές της Ακροάτριας, να κλείνω σιγά σιγά την απόψινή εκπομπή. Καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend και οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί από τις 7 η ώρα είναι εδώ ο Θόδωρος. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.